0: σχόλια. Έχω ακούσει με έναν που γιονί Κασιλοτάνη, σαν σάχοκε. Άρα 2026 μόν. Είναι αλυσικάν μοτάν η τόη.
1: Είναι αλυσικάν μοτάν
0: 2026. Γιόντερε και γκολάν σε μόν. Σλετσίν καμπονά. Κοντανόν ατμόν μπαλμπάλ της μόν. Μόνοι μπαλμπάλ σε ολάνο.